Άρδινα πολύ πίτσα. Μόβι τότε ο γοντάς χαλαμμένη σε μίτσα. Τα τα βιλίσεις κούσε μεσί.

0: Ομογένεια τρακ Χαρτούλη. Τσάρτε, τσουένεμπούρι.
1: Σεζόνι σπονσόρια Εκοβούτι. Που νεπρίβει εκολογιούρα τσουπτάχη σαρεμόντο τα σαμσένευλο μασάλεπις νόμερ πυρβελή ημπορτιόρι σακαρτουέλωση. Τελεπώνη 2 ορμουτστα 7 ορμουτστα 8 ορμουτστα 2. Βεμπγουέρτι εκοβούτ τσέρτιλι G.